αντιό τον πόημα νέο μας. Αλλά τότε ακούσε λύνιε γίγοντα, δυο σου φίλε καό γέννα τράγιο. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου, αν γέννα σαν τρούγου δόμπρο σναγιού. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου, αλλιένα σαν τρούγου δόμπρο.